0: Και εσύ γιατί είναι νορμάλη. Άλλωστε, πίστο, γιατί είναι χαμογιανός. Ρειάσνε, πάει νοκτωρκό. Ουδιάτε μου το, αυτό στοί, τσο να στοί. Βιερείτε.
1: Τσο.
0: Ούτε είναι ακόμη το στοί. Πάει νοκτωρκό. Είστε νοκτωρκά.
1: Αν.
0: Βιερείτε βμπά.
1: Я? Не. Не хапу, як може вбити нікто в'язати.
0: Що, кожен мене може?
1: Що, не йшли докази? Нікто його ніде не видів.
0: Що, вашу пічу сам таке не видів, а в'язим, де ума.